0: Σραφωμό τίμε. Να λες να ηρακώ μέσα ρωσιακτιβάνου. Δεκεν σα ρωσιακτιόγκο. Σα με παρμάρ κάριε με λαγάω. Ορσίβα με λαγάω.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।